0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Παραβάς πεντήλας, παραβάς ταλιβίσιο. Ουσίβα η πολιτεία. Radio Grande.